0: Ιταλίας βαλσαμένο με βάλς.
1: Βαλσαμόνονται με βάλσα. Οι μύγες βαλσαμόνονται με βάλσα.